0: Κάρα χαλέου ήταν. Το είπε. Φατί είναι με το χαλό μίτσι είναι. Αμέ, κάρα το ένεβα. Πρέπει να το ασίγουρα παρά νέα κόνο μάι τόλων καρικ. Αμίλα βέρετε σλοκόνα. Ούσικ νέα ουρίζει είναι.
1: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni Mata Kaitanya Hasuru Malu, Balorung Uhing Iha Notisia Nasionais, Husia Studio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.

παρουσί, πάτησε. Ήταν η τέλη που είχαν φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μία λαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άρε λοκάλ. Από την έγκαλα δέλε, αλλού είχε λιμόρας μαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κούρα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα πήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να βγάλω στους δέρε, αξιά του ζαμούρου πάρε, τον πάει σειρέ,

καθάρωση πάτησε. Ήταν δηλαδή το που έκανα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μυαλαβέν τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο καλά δέλε, αλλά ήθελε μόρας μαΐδα την φάτη. Και depois, ήταν από την κυκούρα